Establecimiento Paradise 98FM. Τι ασπιά, ο Ατσέφι Φόβολ, κάπτον, είτε ο Ντισίξ, το τηλεβίτσιο, είμαι φωνό του, α. Τι ατσού, ο Θεέμ.

0: Ο WhatsApp FIFA World Cup 2026 στο television μηλοφωνό του, α!
1: Τσετσού!
0: Ο Βέμπλου!

0: Establecimo Paradise 19FM. ESPN, what's up, FIFA World Cup 2026, το television, τηλεφωνό του, α?
1: Τι έτσι, ο

0: Paradise 98 FM News.
1: Μια μέση fall down low field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
2: Του ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow λίγκ πλο Ρονάλτο νόμο, εχαρμαωτέ μου, τε full team out player.
3: This man!
4: Δλάμε και νόηστο μας, πάει μιλούκ λο πάρετ με πάει απένα.
1: Καρ, ούτε!
4: Λόγ να με φάτσουν, αφήμε τη σύπα, είτε και FIFA World Cup Spirit, ή καμλο ρόν το πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup πάρε.
2: Κολε μόλ σκουάτ πλοιού, μπρεμ καλά βλο φίβρι την πλοιού, μο σελεπρέτε φουτπόλ του κατά.
5: Best parade flow, by winning big prizes, so come proud, more representing team
6: πλοιού. This is the

everything on Paradise 98 FM. Τι σπιάω, ατσέφι φαουλ γαμπ 2026 στο τηλεβίτσιο μιλοφωνό του, α! Τι τσου, οβέα, πλου!

0: Μια μέση fall down low field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow league pro Ronaldo νόμο, εχαρμοτέ μου, τη full team out player. This
2: man! Λάμε και να είστε μας, πάει μη λουκλό πάρετ με πάει απένα.
0: Καρού δεν!
2: Λόγω να πω φαρτσούν, αφήνει τη σύπα, είτε και FIFA World Cup Spirit, ή καμλο ρότου πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup πάρε.
1: Κολε μόλ σκουάτ πιού, βρε καλά με favorite team πλοιού, μο σελεμπρέτε football του κατά.
3: Let's Bright Flow, by winning big prizes. So come proud, more represent them team πλοιού.
4: Want to save one and instead happen long pot fila more round lo Vanuatu. Press club lo Vanuatu, Hemi one life panel discussion long VBTC where Hemi focus long issues more development long country.
5: Suppose you stop listening, we welcome a new member on those
4: VBTC. Next press club by Hemi staff long test day number 28 May 2026. More topic lo time ya, Hemi fight the home, more strong need to look back lo law of lo musket. Tune in again long every platform long VBTC long save carry more update.